το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ένα για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν

0: οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: θέλω επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε.

0: Μου συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24.

0: 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Tengo en esta historia algo que confiar.

0: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
8: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
7: Grand Chalet Care.
8: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
7: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
9: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?

0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: 98,6. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: something I wanna talk about.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού.

0: 2 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοςστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα πορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήτανε ή είναι Ισραηλίτες, έχει

0: σημασία αν έχουν επιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Τι καλέ.
3: After

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
11: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.

0: So Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Lemme. Lemme be, lemme.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
4: After bitch.
5: Βίλυκα, λέει.
4: After

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο

0: 510-3171-30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία.

0: παρουσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
4: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Φίλες και φίλοι του Alpha Radio 88,6, πολύ καλησπέρα σας. Απόγευμα Κυριακής 19 Ιουλίου και έρχομαι στον αέρα του Alpha με νέα ώρα εκπομπής. Πλέον θα τα λέμε από τις 7 μέχρι τις 10 και όχι από τις 8 στις 11 που τα λέγαμε στις προηγούμενες εβδομάδες. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, να είστε γεροί, δυνατοί. Εμείς, όπως είπαμε, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 για τρεις ολόκληρες ώρες με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη και απόψε το θέμα της εκπομπής μας είναι τύχη ή σύμπτωση. Έχετε ζήσει ποτέ μία σύμπτωση που σας έκανε να ανατριχιάσετε ή πιστεύετε ότι ήταν απλώς τύχη? Περιμένω τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας στο Instagram, το alpharadio886. Και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα και να μοιραστούμε στη συνέχεια. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους.

The Way You Are, μόλις ακούσαμε από David Guetta και Milky. Την καλησπέρα μου να στείλουμε και στο πιο αγαπημένο μας και πιο παλιό στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παρακαλώ, παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνεις εκεί στον τέταρτο όροφο, όπου όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις, όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενός του παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, περιμένω τις καλησπέρες σας, περιμένω τα δικά σας μηνύματα σχετικά με την τύχη ή σύμπτωση. Τι πιστεύετε? Καταρχάς, πιστεύετε στην τύχη? Αυτό έχει σημασία. Γιατί αν δεν πιστεύετε, κάποιοι πιστεύουν ότι όλα είναι θέμα επιλογών. Κάποιοι άλλοι ότι οι συμπτώσεις είναι αυτές που καθορίζουν τα γεγονότα και πώς θα εξελιχθεί η πορεία της ζωής μας. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε, να μοιραστούμε και σήμερα πολλά. Σε πολύ λίγο θα έχω και το Βασίλη εδώ παρεούλα να πούμε περισσότερα. Οπότε πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Lola Young και Messi. Άλλη μια επιτυχία από αλλού στο Alpha Radio 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα,

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Δράκουλα, μόλις θα ακούσαμε και αυτό που αλλού στον αέρα του Α88,6. Την καλησπέρα μου να στείλω σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μάγδα Κουντουρουπάκη μαζί σας μέχρι και τις 10. 7 με 10 η νέα ώρα εκπομπής μας. Κάθε Κυριακή τα λέμε παρεούλα. Με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες και φυσικά με τα θέματα που συζητάμε, έτσι ευχάριστα θέματα επιλέγουμε συνήθως. Με τους καλεσμένους μας ή όχι, μεταξύ μας. Και φυσικά και σήμερα σας έχω ένα χειροποίητο κόσμημα από το Μακντάρτε, από το www.macdarte.gr, το διαδικτυακό μου παιδί δηλαδή. Και στο τέλος εκπομπής όλα τα μηνύματα που στέλνετε συμμετέχουν σε αυτή την κλήρωση. Σήμερα συζητάμε για την τύχη ή σύμπτωση, συνήθως προς τα αποκλίνεται. Πιστεύετε στην τύχη ή θεωρείτε πως οι συμπτώσεις είναι αυτές που έρχονται για να καθορίσουν τις αλλαγές στη ζωή μας? Περιμένω και τη δική σας άποψη στο Instagram alfaradio886, τη δική σας καλησπέρα φυσικά από όπου και αν είστε, και αν είστε σε κάποια παραλία κάντε μια βουτιά και για μας. Θα φέρουμε και ζώδια σχετικά με την τύχη, θα φέρουμε όμως και το top 5, το σημερινό που σας έχω ετοιμάσει, που αφορά διασκευές που έγιναν επιτυχίες. Όλα αυτά στη συνέχεια.

Ακούσαμε και το Lay Low. Την καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο μας τον Σπύρο, που μας γράφει: για μένα η τύχη βοηθά αυτούς που προσπαθούν. Αν κάθεσαι και περιμένεις, δύσκολα θα αλλάξει κάτι στη ζωή σου. Ενδιαφέρουσα η πρωί η τοποθέτησή σου περί του θέματος. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη φίλη μας την Ελισάβετ, που απλά στέλνει τη δική της συμμετοχή στην σημερινή μας κλήρωση. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Τύχη ή σύμπτωση, που πιστεύετε περισσότερο, που κλείνετε στα απρόσμενα γεγονότα που έρχονται στη ζωή σας και καθορίζουν πολλές φορές αποφάσεις, διλήμματα και όλα αυτά που αλλάζουν πολλές φορές τη ζωή μας και την τροπή που παίρνει. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, alfaradio886, Μάγδα Κουντουρπάκη μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 10.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μιτς.
1: Πέντε. Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: τσιγκάρες. Εγώ, καλησπέρα παιδιά, γεια σας.
1: Καλησπέρα, με εγώ τι σας βλέπω.
0: Τρελάθηκα τώρα με το Let Me Be Εσύ.
1: Μας ήρθες και φάτος.
0: Δεν υπάρχει το κέφι που έχω.
1: Εγώ σήμερα από το πρωί παίζουν τα νεύρα μου άνθρωποι που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω και ειλικρινά απορώ με τον εαυτό μου πόσο ψύχρεμη είμαι και δεν βγάζω το θυμό μου.
0: Μήπως έρθει κάποια στιγμή που αυτό το θυμό πρέπει επιτέλους με ευγένεια να τον αντιμετωπίσουμε και να τον εξωτερικεύσουμε.
1: Με ευγένεια λες.
0: Ναι, γιατί θα σου πω τώρα τι γίνεται. Το πιάνω και στον εαυτό μου αυτό πολλές φορές. Πάνω στην ευγένειά μας, Μάγδα μου, πατάνε όλοι.
1: Το ξέρω.
0: Καταλάβεις, σου λέει αυτός είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν θα μου απαντήσει.
1: Είναι καλό
0: παιδί,
1: είναι ναι, ευγενικός.
0: Όχι, κυρία μου.
1: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να βάλεις σίγουρα και με το γάντι τον άλλον στη θέση του, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει και το επίπεδο να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το νοητικό επίπεδο εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, είμαι ένας άνθρωπος που δεν υποτιμάει κανέναν. Γι' αυτό και όλες πολλές φορές μπορεί μέσα εισαγωγικά να δίνω αξία σε λάθος άτομα. Γιατί είναι ότι όταν ο άλλος, χωρίς να του έχεις κάνει κάτι, σε προσβάλλει ή οτιδήποτε. Και ποιος ο λόγος, έτσι δεν είναι, να τον έχεις απέναντί σου, να του δίνεις το λόγο και όλο αυτό.
0: Και επίσης, νομίζω ότι η πιο έτσι, ισχυρή θέση είναι αυτός που σωπαίνει εν μέρη και δεν μπαίνει σε αντιπαραθέσεις.
1: Συνήθως τηρώ αυτό, αλλά ναι, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό. Γιατί είναι η αλήθεια ότι κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε εκεί.
0: Όχι, χάλια μας κάνει. Βάλε μουσική να χορέψουμε να ξεσπάσουμε εκεί.
1: Δεν θέλεις να σου κάνω μια ερώτηση?
0: Άντε κάνε μου μια.
1: Τύχη ή σύμπτωση είναι το σημερινό μας θέμα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη μου, ποια είναι η πιο απίθανη σύμπτωση που σου έχει συμβεί? Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχασες ένα λεωφορείο και μετά από λίγο έμαθες ότι τράκαρε. Ή ξέρω εγώ, έχασες ένα λεωφορείο και γνώρισες ένα σημαντικό πρόσωπο.
0: Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ, δεν μου έρχεται κάτι κραυγαλαίο.
1: Δεν είναι ανάγκη να έχει να κάνει με λεωφορείο πάντως.
0: Όχι, όχι, το αντιλαμβάνομαι. Θέλω λίγο το χρόνο.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Zerb και Addicted. Σε λίγο θα φέρουμε και το top 5 το σημερινό μας. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε.

0: αυτό το κομμάτι μου θυμίζει το γάμο μου.
1: Έχει χορευτεί αυτό σε κάποιους γάμους, Μάγδα μου.
0: Στο δικό μου τουλάχιστον, στο κλείσιμο, στο σβήσιμο που έφυγε η ορχήστρα και έπαιζε ο φίλος μας ο Ζαφύρης.
1: DJ Ζαφυρίσιος.
0: Ακριβώς. Έχω βιντεάκι που το χορεύω αυτό. Έτσι
1: θέλω πάρα πολύ να το δούμε αυτό.
0: Το βίντεο?
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου το δείξω μετά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το δικό μας θέμα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και τα μηνύματα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να σηκωθούμε. Καρέκλα.
0: Να πάμε στο μέσα υπολογιστή.
1: Εγώ και εσύ.
0: Λοιπόν. Σκέφτηκες καταρχήν κάτι?
1: Πρόλαβα αφού συζητάμε τόση ώρα.
0: Σε έχει σώσει ποτέ μία καθυστέρηση ή μία αλλαγή σχεδίων? Δηλαδή έχεις νιώσει ότι έσωσε την κατάσταση, έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή σου? Έχεις νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Σε πολύ χαζοπράγματα, δηλαδή αν ήθελα να αποφύγω κάποιον, έχω νιώσει το αντίθετο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε μία παλιά οικοδομή που έμενα και η γειτόνισσα μου ήταν πολύ έντονος χαρακτήρας, έτσι ανακριτικός.
0: Uh-huh.
1: Λέω άχρηση, αν είχα φύγει 2 λεπτά νωρίτερα δεν την προλάβαινα.
0: Μιλάμε για πολύ μικρά πράγματα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή σε τέτοια κατάσταση. Ναι. Αλλά λειτουργεί συνήθως κατά μου, όχι υπέρ uh-huh. μου. Ότι με έσωσε.
0: Overthinking τύπος λοιπόν.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Το, ναι, ναι, καλώς ήρθες στο κλαμπ.
1: Συνεπάντια παντού με σκέφτεσαι.
0: Έχεις κάποιο γούρι, δηλαδή που φοράς ή κρατάς σε συγκεκριμένα σημαντικά γεγονότα?
1: Δεν έχω κάποιο γούρι.

0: αλλά σκέφτομαι να μπω στο www.magdart.gr και να αποκτήσω ένα, γιατί είναι το αγαπημένο μου site. Είναι όλα χειροποίητα, είναι όλα φτιαγμένα με αγάπη. Είναι μοναδικά, ατομικά, φτιαγμένα, κομμένα, τυρεμένα πάνω σας. Και θα μπω τώρα να ψάξω στο www.magdart.gr να βρω το γούρι μου.
1: Χαίρομαι και... τέλος πάντων, θα δράξω την ευκαιρία και θα πω ότι θα κληρώσουμε και στο τέλος της εκπομπής ένα χειροποίητο κόσμο Μαγντάρτε. Πάμε να ακούσουμε Ζεϊνά και
0: Ζαναντό.
1: Ζαναντό, αυτό το τσιφτετέλι.
0: Η Καναδέζα αυτή η κοπέλα κάνει φοβερό χαμό, ε.
1: Πάμε να το απολαύσουμε.

0: χαροποιεί το κόσμο Μαγκδάρτε. Πάμε να ακούσουμε Ζεϊνά και
1: Ζανάντο.
0: Ζανάντο, αυτό το τσιφτετέλι.
1: Η Καναδέζα αυτή η κοπέλα κάνει φοβερό χαμό, ε.
0: Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: I Adore You.
1: Αγαπώ.
0: Επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακούσαμε φυσικά και το Moving to the Sun που μας ζήτησαν ο Μίλτος, η Άννα, η Χρύσα και ο Παναγιώτης που πηγαίνουν θάλασσα. Φαντάζομαι έχουν φτάσει ήδη.
1: Φαντάζομαι και εγώ.
2: Αλφα.
0: Την καλησπέρα μου να στείλω στην Κατερίνα από Καβάλα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη φωνή του Καβαλιώτικου Ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Και εμείς ευχαριστούμε. Αθανασία, τι ωραία έκπληξη. Καλησπέρα, Μάγδα. Να είσαι καλά. Η Νικολέτα μας ακούει από τη δουλειά στο κέντρο. Καλησπέρα, γλυκιά φωνή, Μάγδα. Την καλησπέρα μας. Ο Μάκης, μου αρέσει η μουσική. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Νατάσα, πάμε αρχαίο θέατρο για να δούμε μύδια με προσκλήσεις από το σταθμό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να το απολαύσετε. Και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Τι συζητάμε σήμερα?
1: Συζητάμε ότι τα παιδιά εδώ σε προσφωνούν ως η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου. Μήπως να την κάνουμε έτσι την εκπομπή να λέγεται?
0: Πώς δηλαδή?
1: Η γλυκιά Μάγδα κάθε Κυριακή στις 7.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα πολύ κρυανάλατο. Μου κάνει, δεν με τρέλανε.
0: Να βρούμε έτσι ένα ωραίο γλυκό, μια και μου αρέσει. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε τύχη ή σύμπτωση και μάλιστα έχουμε ήδη διανύσει κατά το ίμιση την εκπομπή. Εγώ χαμπάρι δεν το έχω πάρει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε το top 5, να ακούσουμε.
1: Τι ετοίμασε?
0: Τις διασκευές που έγιναν επιτυχίες. Θα ακούσουμε και τη διασκευή. Θα πάρουμε μια γεύση δηλαδή από την πρώτη εκτέλεση ενός κομματιού, την διασκευή του, που έγινε μετά από 50 χρόνια σε ορισμένα τραγούδια και έκαναν μεγάλο πάταγο. Σε πολύ λίγο θα τα φέρουμε αυτά. Θα φέρουμε φυσικά και τα ζώδια σχετικά με την τύχη.
1: Εννοείται τα
0: και
1: ζώδια.
0: Και σου έχω και το αγαπημένο σου
1: διλήμματα?
0: Παιχνίδι με τα διλήμματα.
1: Disordat. Ναι. Ωραία, είμαι έτοιμος.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα επίσης αγαπημένο μου κομμάτι, Forever Till the End, River and Gloves, και επιστρέφουμε εδώ με το top 5 μας.
1: Ωραιότατα! Mm-hmm.

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρες πρωτού περάσουμε στο top 5 μας που έχουμε ετοιμάσει. Στην Ηλιάνα, κάθε Κυριακή είμαστε εδώ για Μάγδα. Χαιρόμαστε πολύ την καλησπέρα μας. Κώστας, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω και τα δύο τύχη σύμπτωση είναι το ίδιο, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Δεν έχεις και άδικο,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι, τώρα που το λες. Mm-hmm.
0: Και ένα ανώνυμο μήνυμα. Μάγδα μου, καλή εκπομπή. Πότε θα πας διακοπές? Καλή ερώτηση.
1: Αλήθεια, πότε θα πας, ρε Μάγδα? Μήπως να μην πας.
0: Με τον άντρα που έχω, μόνο φθινόπωρο πάμε διακοπές.
1: Τέλεια. Άρα, όλο τον Αύγουστο, παιδιά, θα είστε εδώ κάθε Κυριακή στις 7 με τη Μάγδα.
0: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το top 5 που αφορά διασκευές που έγιναν επιτυχίες. Και θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 5. Και το Higher Love που το πρωτοακούσαμε το 1986 από τη φωνή του Steve Winwood. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.

0: Έχει λίγο disco έτσι μέσα.
1: Λατρεύω το disco. Ναι, ναι, παιδιά, disco vibes.
0: Απέδειξε λοιπόν αυτό το κομμάτι ότι καλές μελωδίες δεν έχουν ηλικία. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε το 1986 από το Steve Winwood που μόλις το ακούσαμε και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's. Το 2019 όμως, ο Νορβηγός DJ Kygo έντισε με σύγχρονο ήχο τα φωνητικά της Whitney Houston, η οποία είχε ηχογραφήσει το τραγούδι τη δεκαετία του 90, χωρίς να κυκλοφορήσει επίσημα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Ξέρεις ότι πίστευα ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε από τη Whitney Houston πρώτη φορά?
0: Πολύ μπορεί να το πίστευα.
1: Ναι.
0: Και σκέψω ότι λογικά μετά το θάνατό της, πότε? Νομίζω μετά το θάνατό της έγινε αυτό.
1: Δηλαδή
0: αυτή η
1: το ηχογράφησε το 1990 και κυκλοφόρησε τώρα το 19.
0: Ναι, ο DJ Kygo πήρε αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν και το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκένουργιο παγκόσμιο hit που έφερε το τραγούδι ξανά στα ραδιόφωνα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Κομματάρα, ανεβαστικό όσο δεν πάει.
1: Τι vibes.
0: Και όμως η διασκευή έγινε μετά το θάνατο της Whitney Houston. Το 2012 επεβίωσε. Το 2019 ο DJ Kigo μας έδωσε αυτή την επιτυχία.
1: Άκου τώρα να δεις τι ωραία πληροφορία. Τώρα αλήθεια.
0: Ναι. Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Ωραία, στο επόμενο λοιπόν σας έχω το Begin. Δεν είναι τόσο νέο όσο νομίζουν πολλοί. Η πρώτη του εκτέλεση έγινε το 1967 από τους Four Seasons. Πέρασαν δεκαετίες μέχρι που το τραγούδι ξαναγεννήθηκε πρώτα από τους Madcon το 2007 που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το Baking λοιπόν αργότερα το 2007 το απογείωσε το ιταλικό συγκρότημα Main Skin με τη συμμετοχή του στο X Factor Ιταλίας και στη συνέχεια με την παγκόσμια επιτυχία τους. Σήμερα πολλοί θεωρούν ότι είναι δικό τους τραγούδι. Για ακούστε το.

0: Ως DJ έπαιζα πάντα από το SmartCon που ακούσαμε προηγούμενη
1: την original version.
0: Ναι, η δεύτερη ουσιαστικά ήταν, διασκευή ήταν πάλι.
1: Γιατί αναφέρθηκα.
0: Ναι. Το πρώτο ήταν το 1967 από τους Four Seasons, αλλά δεν το παίξαμε. Παίξαμε τη δεύτερη. Εντάξει, επειδή είχε τρεις διασκευές στην ουσία. Θα πάμε για τη συνέχεια στο νούμερο 3. Όπου εκεί συναντάμε τον Blue Dabadi, τον Eiffel 65, κυκλοφόρησε το 1998 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά dance τραγούδια των 90s. Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και φτάνουμε στο 2022 όπου ο David Guetta και η Bebe Rexha χρησιμοποίησαν τη χαρακτηριστική μελωδία αυτού του κομματιού, του Blue Dabba D, δημιουργώντας μια νέα τεράστια επιτυχία που κατέκτησε τα charts και τα clubs. Δεν πρόκειται για κλασική διασκευή, αλλά για ένα τραγούδι που βασίστηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits της dance μουσικής. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι σχεδόν να το ακούσουμε.

0: Και πάμε στο νούμερο 2. Εκεί συναντάμε αγαπημένο κομμάτι. Ωχ, Θεέ μου, όλα αυτά είναι, ξέρεις, τα χρόνια μου που λένε.
1: Και τα δικά μου είναι, να ξέρεις, οι επανεκτελέσεις.
0: Ακριβώς. 7 Seconds. Το συναντάμε λοιπόν, ένα τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 90. Κυκλοφόρησε το 1994 από τον Yusu Endur και την Ενέ Τσέρι και έγινε τεράστια διεθνής επιτυχία χάρη στο ξεχωριστό μήνυμά του και στους στίχους του σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, Βασίλη. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο 2024. Πόσα χρόνια μετά, 20...
1: Πότε κυκλοφόρησε?
0: Το 1994 και πάμε 2024. 20 χρόνια νομίζω.
1: Και βάλε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε όμως την Afro House εκδοχή του 7 Seconds από τον Joezy, Coco και η Papé Diouf. 2024 ακούστηκε πολύ σε beach bars και ραδιόφωνα.

0: Πες μου, δεν είναι ένα
1: σε
0: και ένα.
1: Σε ευχαριστώ που τα άρεσες να παίξεις παραπάνω.
0: Ένα και ένα τα κομμάτια. Πάμε λοιπόν στο νούμερο ένα. Αγαπημένο κομμάτι της μαμάς μου αυτό. Το, η νέα εκδοχή, όσο και ας φαίνεται περίεργο, είναι το The Sound of Silence. Το οποίο γράφτηκε από τον Paul Simon, κυκλοφόρησε το 1964 από το θρυλικό δίδυμο Simon και Garfunkel, αν το λέω σωστά. Όχι. Το προσπεράσαμε το παλιό.
1: Με συγχωρείτε, δεν σκηνείς τώρα το μαθαίνω και εγώ το τραγούδι. Ένα-ένα, δώστε με λίγο χρόνο.
0: Ωραία. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν την αρχική...
1: Την θα την ακούσουμε λίγο του. Αργότερα μάλλον, γιατί ο υπολογιστής δεν μας κάνει τη χάρη να την ακούσουμε.
0: Ωραία.
1: Την original version.
0: Να ακούσουμε τώρα κάτι άλλο και να επανέλθουμε με το νούμερο ένα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι θα ακούσουμε?
1: Έχω ετοιμάσει Μαργαρίτα και Χρήστο Μάστορα. Mm-hmm. Το ξέρεις. Είναι ισπανικό και σου λέει ότι αυτή η κοπέλα που τραγουδάει μαζί του, η Cecilia Cruel, τραγουδούσε λέει το My Life is Going On στο La Casa de Papel στο Netflix.
0: Μάλιστα, πάμε
1: δηλαδή,
0: να το ακούσουμε.
1: Δηλαδή φοβερή διάκριση τώρα για τον Χρήστο Μάστορα.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

από αυτή την παλάντα το 1964, πάμε 50 χρόνια μετά, 51 για την ακριβία, 2015, και έρχονται οι Disturbed με αυτό το κομμάτι. Στο νούμερο 1, απολαύστε το.

0: Τσίκο, αγαπημένο κομμάτι και αυτό. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Όλγα, μας γράφει άψογο top 5.
1: Τέλειο, σε τέλειο.
0: Πολύ. Και εγώ το απόλαυσα πραγματικά.
1: Μάγδα, ξέρεις τι, θέλω να κάνουμε μια παραγγελία αν γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω όσο πιο σύντομα γίνεται να κάνουμε ένα top 5, μη σου πω και top 10, mm-hmm. με disco, διαχρονικά, modern talking, bon AM.
0: Το έχω στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς.
1: Και αν δεν το κάνουμε και σε δύο part, δηλαδή mm-hmm. πάρα πολύ. Ναι. Ακούω όλο το Σαββατογύριακο, παιδιά, ακούω disco.
0: Okay.
1: Και αλφα.
0: Θα το κάνουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι έτοιμος για να κάνουμε το παιχνίδι μας? Ναι.

0: Τσίκο, αγαπημένο κομμάτι και αυτό. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Όλγα, μας γράφει άψογο top 5.
1: Τέλειο, σε τέλειο.
0: Πολύ. Και εγώ το απόλαυσα πραγματικά.
1: Μάγδα, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε, μια παραγγελία αν γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω όσο πιο σύντομα γίνεται να κάνουμε ένα top 5, μη σου πω και top 10, με δίσκο διαχρονικά, modern talking, bon AM.
0: Το έχω στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς.
1: Και αν δεν το κάνουμε και σε δύο parts.

0: παραγγελία αν γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω όσο πιο σύντομα γίνεται να κάνουμε ένα top 5, μη σου πω και top 10, mm-hmm. με disco, διαχρονικά, modern talking, bonnet EM.
1: Το έχω στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς.
0: Και αν δεν το κάνουμε και σε δύο part, δηλαδή mm-hmm. πάρα πολύ. Ναι. Ακούω, όλο το Σαββατογύριακο, παιδιά, ακούω disco.
1: Okay.
0: Και αλφα.
1: Θα το κάνουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι έτοιμος για να κάνουμε το παιχνίδι μας?
0: Ναι, πανέτοιμος.
1: Χαίρομαι. Ξεκινάμε. Αφήνεις τα πράγματα στην τύχη ή θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο?
0: Πηγαίνω στον οδοντίατρο και λέω, θέλω να μου πεις αναλυτικά τι θα γίνει. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη.
1: Κατάλαβα. Σαν και εμένα είσαι.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς ή τους υπομονετικούς?
0: Μπορώ να την απαντήσω λίγο αργότερα?
1: Όχι. Ό,τι σου έρχεται.
0: Τους τολμηρούς.
1: Τους τολμηρούς. Ακολουθείς την καρδιά ή το μυαλό?
0: Την καρδιά.
1: Προτιμάς να περιμένεις την ευκαιρία ή τη δημιουργείς εσύ?
0: Περιμένω την ευκαιρία.
1: Θα ήθελες να κερδίσεις το Τζόκερ ή να βρεις το επάγγελμα των ονείρων σου?
0: Το έχω βρει το επάγγελμα των ονείρων μου, οπότε θέλω να τα συνδυάσω με τον Τζόκερ.
1: Εκπλήξεις ή προγραμματισμός?
0: Προγραμματισμός, αδιανόητος.
1: Ασφαλή βήματα ή ρίσκο?
0: Ασφαλή βήματα, να ξέρεις 10 βήματα μπροστά τι θα γίνει.
1: Λίγες και τυχερές στιγμές ή πολλές μικρές καθημερινές χαρές?
0: Πολλές μικρές χαρές.
1: Mm-hmm. Πεπρωμένο ή επιλογές?
0: Πεπρωμένο.
1: Σωστή στιγμή ή σωστός άνθρωπος?
0: Σωστός άνθρωπος.
1: Αυτά είχα να σε ρωτήσω.
0: Θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, κυρία μου.
1: Ωραία.
0: Κάτι κι άλλες ερωτήσεις, Δεσπίνης Μάγδα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Έχω ρωτήσει, μην στεναχωριέσαι, και έχω ρωτήσει και για εσάς φυσικά, έτσι. Περιμένω και τις δικές σας, τα δικά σας μηνύματα περί του θέματος. Τύχη ή σύμπτωση? Έχει διαφορά τελικά? Πιστεύεις, Βασίλη, ότι εμείς δημιουργούμε την τύχη μας?
0: Λίγο πολύ, ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάνουμε focus ουσιαστικά και εκεί που κοιτάμε πηγαίνουμε.
1: Έχεις πει ποτέ ευτυχώς που έγινε έτσι, ενώ στην αρχή σε είχε στεναχωρήσει?
0: Ναι.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό άνθρωπο?
0: Πάρα πολύ, λίγο.
1: Εγώ με θεωρώ άτυχη, αλλά τυχερή.
0: Για τους άλλους?
1: Όχι, όχι. Είμαι άτυχη γενικότερα.
0: Αλλά
1: έχω
0: τελευταία
1: μία...
0: στιγμή, ναι. Κάτι γίνεται και σώζεται.
1: Είναι σαν να με αγαπάει ο Θεός. Πώς, ναι, να το πω. Ναι, αυτό. Αρκετά όμως, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, την καλησπέρα σας. Είπαμε, έχουμε ένα χειροποίητο κόσμημα Μακντάρτε για να κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, αλλά δεν ξεχνάμε, μετά δεν θα σε πω.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, ότι έχουμε δύο giveaway στο Instagram.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Άκου τώρα, 11ο το River Party εργοστάσιο, και θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram του Αλφα, παπάκι Αλφα Radio 886, γιατί κληρώνουμε 5 διπλές προσκλήσεις γι' αυτό. Και 5 διπλές για τον Αλέξανδρο Τζουβέλα που έρχεται στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα την 5η 30 του Ιούλη.
1: Εγώ όμως έχω μια πρόταση για μετά.
0: Πες μου.
1: Μετά τις 10.
0: Να το, το είδα να έρχεται. Εχθές ξέρετε, παιδιά, ότι τις πρότεινα να πάμε για ένα ποτό στο μετά τις 10 και δεν μπορούσε.
1: Δεν ήμουνα καν στην καβάλα.
0: Α, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Μετά θυμήθηκε γιατί στην αρχή
1: θυμόσα. Τώρα έτσι όπως το φέραμε με την αλλαγή της ώρας όμως στην εκπομπή, μετά τις 10 θα είναι όντως.
0: Ακριβώς. 10 παρα 5 τελειώνουμε, 10 και 5 είμαστε στο μετά τις 10 και πίνουμε τις ποτάρες μας.
1: Κοκτέιλ με θέα, εφάερα, ευήλια, τι άλλο θέλουμε?
0: Μουσική ωραία, αεράκι καλοκαιρινό και δεν θέλουμε τίποτα άλλο, πίστεψέ με.
1: Έτσι, το καλύτερο κλείσιμο για τη βραδιά μας. Mm-hmm. Τέλεια. Το προγραμματίσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε Bebe Rexha και Faithless, New Religion για τη συνέχεια, και επιστρέφουμε πάλι.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες. Συγκεκριμένα στην Ελένη. Πολύ πρόσφατα σας ανακάλυψα και δεν σας αλλάζω. Καλή αρχή, μπράβο. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου και στον Άντι. Δεν θα πω τη λέξη που μας είπε.
1: Θα ενθουσιαστεί πολύ.
0: Θα ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το Top 5. Με την disco. Φιλιά και από εμάς. Η Κέλλη Ποταμούδια, όμορφη και γλυκιά Μάγδα Βάλε Lady, όχι Άντζελα. Χαχαχα. Μάλλον. Βασίλη. Να σου πω κάτι. Είχες κάτι πριν έρθει.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τα τραγούδια. Παιδιά, χορεύω περίπου 20 λεπτά τώρα, δηλαδή. Τέτοια γυμναστική.
0: Ήρθε η ώρα όμως να πούμε τα ζώδια που αφορούν την τύχη. Δηλαδή, ναι. Πώς αντιμετωπίζουν την τύχη. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι και τα άστρα.
1: Και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.
0: Όχι, μάλλον έχουν άποψη για την τύχη. Αλλά πάμε να δούμε μία δόση χιούμορ. Πώς αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο την τύχη και τις συμπτώσεις.
1: Κρυός. Ο κρυός δεν περιμένει την τύχη να του χτυπήσει την πόρτα, την κυνηγάει και πολλές φορές την αναγκάζει να τον ακολουθήσει.
0: Γεγονός. Ταύρος. Ο Ταύρος πιστεύει περισσότερο στη σταθερότητα παρά στην τύχη. Αν όμως του χαμογελάσει η ζωή, ξέρει να την αξιοποιήσει.
1: Δίδυμος. Οι δίδυμοι είναι οι άνθρωποι των συμπτώσεων. Εκεί που δεν το περιμένουν, μια γνωριμία ή μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Καρκίνος. Ο καρκίνος ακολουθεί πολύ το ένστικτό του. Συχνά λέει πως η τύχη τον οδηγεί εκεί όπου νιώθει πραγματικά ασφαλής.
1: Λέων. Ο Λέων πιστεύει ότι η τύχη αγαπά όσους τολμούν και λάμπουν. Μπαίνει στη ζωή με αυτοπεποίθηση και συχνά την κερδίζει με την παρουσία του.
0: Παρθένος. Η Παρθένος δύσκολα πιστεύει στην τύχη. Προτιμά να λέει πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα σωστής προετοιμασίας.
1: Ζυγός. Ο Ζυγός βλέπει τις συμπτώσεις σαν μικρά σημάδια της ζωής. Πιστεύει ότι οι σωστοί άνθρωποι εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή.
0: Σκορπιός. Ο Σκορπιός δύσκολα θεωρεί κάτι τυχαίο. Πιστεύει ότι πίσω από πολλές συμπτώσεις κρύβεται ένας βαθύτερος λόγος.
1: Τοξότης. Αν υπάρχει το πιο τυχερό ζώδιο, πολλοί λένε πως είναι ο τοξότης. Λατρεύει το ρίσκο και συνήθως η τύχη του χαμογελά.
0: Εγώκερος. Ο εγώκερος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Πιστεύει πως η τύχη είναι η ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς.
1: Υδροχός. Ο υδροχός λατρεύει τις απρόβλεπτες εξελίξεις. Οι πιο όμορφες ευκαιρίες πιστεύει έρχονται όταν δεν τις περιμένεις.
0: Και τέλος, οι ηχθείες πιστεύουν στα όνειρα, στις συμπτώσεις και στα σημάδια του σύμπαντος. Για εκείνους η τύχη πολλές φορές έχει μαγικό τρόπο να εμφανίζεται. Let me be, the second voice για τη συνέχεια και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Κοίταξε, μία ώρα και 10 λεπτά ακόμη μια χαρά είναι, εσύ.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Έχουμε και δρόμο, ξέρεις.
1: Α, ναι, συγγνώμη, δεν το γνώριζα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και εσένα, Βασίλη μου. Θεωρείς, μάλλον έχει υπάρξει μια γνωριμία που άλλαξε τη ζωή σου?
1: Ναι.
0: Θες να πεις κάτι περί αυτού?
1: Ξέρεις τι, κάπως έτσι ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Γιατί ήταν έτσι, ήμουν παιδί όταν γνώρισα το ραδιοφωνικό μου μέντορα, το κορίτσι αυτό. Και πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί ήταν το όνειρό μου πάντα να είμαι στο ραδιόφωνο και με εκπαίδευσε, με συμβούλεψε, με έκανε μαθήματα, πολλά, πολλά.
0: Σε ποια ηλικία ξεκίνησες?
1: Στα 14.
0: Oh.
1: Ναι.
0: Και είσαι?
1: 29.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ, αρέσει.
0: Εγώ ξεκίνησα στα 16 και είμαι στα 46.
1: Γερή να είσαι ζωή, να έχεις μέχρι τα 80, δεν σε θέλω.
0: Εδώ με θέλω. Γιαγιάκα θα έρχομαι. Ξέρεις, αυτή η αγάπη δεν είναι...
1: Δεν έχει ηλικία το ραδιόφωνο,
0: ξέρω. Γενικότερα, ναι. Πιστεύεις ότι η ζωή μας στέλνει σημάδια ή τα δημιουργεί το μυαλό μας?
1: Θεωρώ ότι μας στέλνει, απλά να μην πάθουμε και τρέλα. Πρέπει λίγο να αντιλαμβανόμαστε τι είναι σημάδι και τι απλά στο μυαλό μας.
0: Τι σημαίνει για σένα η φράση «όλα γίνονται για κάποιο λόγο»?
1: Πραγματικότητα. Πραγματικά πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και αυτός ο λόγος είναι για το καλύτερο σενάριο.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω.
1: Δηλαδή στο βάθος όλα, στο τέλος του δρόμου, εξηγούνται ότι όλα γίνανε για καλό.
0: Όντως.
1: Απλά δεν ξέρουμε πότε φορές... είναι η αρχή και το τέλος.
0: Αναρωτιέμαι μήπως το χρησιμοποιούμε για να χρυσώσουμε το χάπι σε κάποιον ή στον εαυτό μας ή, ξέρω εγώ, για κάποια δικαιολογία. Αλλά...
1: Κοίτα, εγώ επειδή είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, θα σου πω ότι δεν μου χρυσώνω το χάπι γενικά, αλλά το πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
0: Τελικά κι εγώ.
1: Ναι, έλα να σου κάνω μια αγκαλιά.

0: Έχεις κερδίσει ποτέ το λαχείο? Έστω και δεν μιλάμε τώρα για να έχει πάρει τα εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Χρηματικά εννοεί ή. Εδώ ανάμεσα σα θα ήμουν και με το λαχείο. Απλά με άλλη αίσθηση.
0: Με άλλον αέρα. Και τέλος, αν η τύχη. Αυτή η ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πες μου, ρε εσύ.
0: Αν η τύχη ήταν άνθρωπος, τι θα τη έλεγε, Βασίλη?
1: Σ' αγαπώ, παντρέψουμε.
0: Θα ήθελε δηλαδή να είσαι αγκαζέ με την τύχη, να είσαι τυχερός στα πάντα.
1: Ναι, φαντάσου τώρα να είσαι να κυσίες με τη χείρη στα πάντα. Ό,τι.
0: Δεν θα ήταν βαρετό.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Όχι.
1: Θα ήταν όλα εύκολα.
0: Μα εγώ ίσα-ίσα, επειδή σου έχω ξαναπεί, δεν περιμένω την καλύτερη έκβαση των πραγμάτων. Έχω και plan B και plan C, μη σου πω. Οπότε το διασκεδάζω κάπου. Δηλαδή. Με εντριγκάρει κιόλας.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς λειτουργεί ακριβώς σε σένα, αλλά επειδή έχω υπάρξει στη ζωή μου με plan B και plan C και έχουμε φτάσει στο plan D και δεν υπάρχει παρακάτω, τελικά έχω καταλήξει ότι θέλω απλά τύχη και υγεία.
0: Το σέβομαι απόλυτα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το κλείσιμο της εκπομπής μας.
2: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγγι, πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση, more.com.
10: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

Και κάπως έτσι με Λεώνα Λιούις και Bleeding Love φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, καθώς το ρολόι δείχνει ήδη 10. Την καλησπέρα μου στα τελευταία μηνύματα. Η Λίλα μας γράφει: πω πόσα χρόνια έχω να το ακούσω αυτό. Τέλειο. Καλή εβδομάδα, Μάγδα. Και προφανώς αναφέρεσαι στη Lady Gaga και το Alejandro. Ο Μάριος από Καβάλα, για χαρά Αλφα. Κάναμε την κλήρωσή μας. Η Λιάννα είναι η τυχερή μας, που κερδίζει το χειροποίητο κόσμημα Μαγντάρτε. Η Λιάννα έρχεσαι καθημερινά 3 με 7, Βενζέλο 79, στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group, ώστε να παραλάβεις το δωράκι σου. Απόψε αναφερθήκαμε στην τύχη, τις συμπτώσεις και τις στιγμές που αλλάζουν τη ζωή μας. Κάποιοι πιστεύουν πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, άλλοι ότι όλα είναι θέμα συγκυριών. Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση. Σημασία έχει να μην σταματάμε να ονειρευόμαστε, να τολμάμε και να αφήνουμε την καρδιά μας ανοιχτή στις όμορφες εκπλήξεις που μπορεί να μας φέρει η ζωή. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα και τα μηνύματά σας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 7 το βράδυ εδώ με τη Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με υγεία, χαμόγελα και λίγη καλή τύχη. Καλό βράδυ σε όλους, πολλά πολλά φιλιά.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνι.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής

0: Opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Α 88,6. Παίζει
1: καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Βάλε Round and Round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm total with you. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στο